αμα του, αμα του Μαριέν, μη με φεκιόν δαργέτσι. Αμα του Μαριέν, χάρια λέτεν μπαγιόπ, γαλαρουπα μάτια χεσέκ, γέμεν γέι.